Ναι, μην εκτό τα κλάβω, γλέτει λίκ πρόσα. Αμάγ το κύλε του. Βρω τσίχητη. Ζαζεσίτεκ πολίτια.